Κούς γκακαλίν ζακάλ, νιμαλίρ ζουίρ τσακρά. Λίνας κες κουάν κυλάλ σκεβάλ, τι αντσά τσολέχ λικαούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολεσιλάλ.

Βυσκυρπάζει χαουλά τη χουνιλέτη εις σεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκεμπρέ Λαχπανονέλ χαουαφρέλ για λιπά καουρευτήν την ρεζιν πάντου της παμπαλέτη εις του αγκέρτα γιουάμ Κουάζεις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέτη κι αχέν κουάντα εις κόπιτα διείς Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι εις κουάντα γιουάμ Χω αχμίδι μακάς αχιλάν Να συναλεπά αχμίδι εις κλινκά να κ

Καλησπέρα, Ρεκρέ, Καλλιρό, Σαχάλη, Τεναμίτ, Κοβάν. Σε ένα χουάνχα, κοσιλά, σε ένα σταρτήλα, πανονέλ, να δούνα κατ' το χόξαν 77, 95, 60.

Βρισκυρπάζει σκαουιλά και χουνιλέτη ίσκα. Σεντός πανουκίδα χρατζιά, μαγκάνα χμαντζέ χαρούξια, φανκέ βρε. Λαχπανον έλ, καουαφρέλι για λιπά, καουρεστήν τίλ, ρε ζιλπάζου σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέ ζαγιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά, ρε ζιλπανέτη, για χέν, κουάντα ισκόπι σάδι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσού, κουάντι ίσκ, κουάντα ζιουάμ, χωαχμίδι μακάσια αφιλάν. Να σναρεπά, χουίδι ίσκ, μην κάνα κανά ζαγιουάμ, ούτ να δίν, ούτ να σπάντι κύλα και χέν.

Ο Κάντ Χαλβί Κουμανέσα. Ο Μονάρ Ρέλι. Βέβαια, Σπελέ Μπρέλι Πού. Ο Κουλάλι Κασλάνι Κουά Αμαρίλη. Κουλάχτσεν τη Μάτα Νίχων τη Εκκλησία. Τη Τσόλι Τσάβιλ Αμπινέρ Ρέλι Καστέριο Κεράδι το Γραν Λα Μαραβία. Ο Κάνα Κουέραν Κουά Κάρλα. Κουάνα Κουέ Κάντι Κουάνα. Το Βαλμπάκι. Μαγιαλανέτσε Κουανκέ Σεράν. Αράν Λα Μαραβία. Τη Γιτσα 46. Oche 30, Vallalo, Malaja, Cui 79, 52, 19, 28. Abanan le radio, li cuanza, shirake, jikep, li radio, chapan salishki. Utok, sash, suluch, laguam. Aran, Gualdemar, utlir, sumatin, kana, Josefina, malakana, Fidelina. Aran, tontem, negra, binkil, estereo, Gerardi. Anisio chikaminkil de chak, de chak. Tonakon kwa yel dischele kawa.